Ναού ιονικού ρυθμού σε διαστάσεις ανθρώπινου σώματος μέσα στη βροχερή οργιώδη βλάστηση ενός κήπου ανακτόρων βαβαρικών. Ο ναός είναι ερμητικά κλειστός σαν το πιο μαλακό σημείο ενός ψυχισμού μοναστήρι. Η Αχίλλειος Πτέρνα. Αλλά εκτός από το πληθωρικό πουλί,

Κοιτάζει τα δεστατερόπλευρα με τη συντηρία του με το ζωτικό του κόμμα.